Αλέση, Μιγελ Μπουστέλο, Ιάκο Πέριθ, Ναγιάρα, Μάρκος Πομάρης, Ορκα Ντομίνγκεθ, Γεσμίνα Οτέρο, Χωσεβάθ, Δι Χωσίνιο, Κακόβο Μουνίθ, Άλλες Ερμίδες, Αρίτα Μίγκεθ, Γκρουπο Λας Βέγκας και τα εννοβίδα την Πορτά.

0: Τον Καβάλο.
1: Τεμπερατούρα και τέμασε σε 1 μινούτο. Τέμασε αντίκομποστέρα 11 γράδου. Ούτε ένα λίγο. Όχι, γράφω σε φορκαρέι. Κατόρθεν θε, δεν θε φοντεκάδα, κατόρθεν μαλπίκα, δεν θε καρβάλιο.